ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Με σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό.

Μονάχη, νιώθω πως χαιρονώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια.